0: Ali Sofiani.
1: Πράσιμο λίγα τι θα τα ακούσουμε από να μην έχεις εταιρεία σαν μονίδιο.
0: Αλλιά, τι όλα είναι καλή Σοφία.
2: Sampai bila kita perlu menghadapi kes penderaan kanak-kanak? Jika terdapat sebarang kes penderaan ataupun pengamaian, segera hubungi Talian Kasih atau melalui aplikasi mobile Talian Kasih. Sayangi dan lindungi kanak-kanak.